Σαν καίτο ούτε σαν πιέρετη, νεβί το φωτναρούλε. Νεβί σαν καντο ούτε σαν, νεβί το φωτναρούλε. Εμά βε σαν καίτο ούτε σαν, νεβί το φωτναρούλε. Πιέρετη ούτε σαν, νεβί το φωτναρούλε.